Καλησπέρα από τη Βιέννη. Το όνομά μου είναι Ρένα και μαζί ταξιδεύουμε κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα στις 4 η ώρα μέχρι τις 5. Και αυτό το ταξίδι το κάνουμε από το 2018 μέχρι τώρα. Για αυτούς που δεν με γνωρίζουν, να πω ότι είμαι στη Βιέννη από το 2010 και ασχολούμαι με την ομογένεια από το 2015, τέλη του 2015, αλλά γενικά και πιο πριν συμμετείχα σε διάφορες εκδηλώσεις, πήγαινα και τα λοιπά. Και από το 2016 είναι η σελίδα μου ενημέρωση ΑΛΦΑΤΑΦ, στην οποία δυστυχώς πλέον δεν γράφω, αλλά ανεβάζω τις εκπομπές εκεί, κυρίως τις εκπομπές τις οποίες έχω κάποιον καλεσμένο. Σήμερα θα είμαι μόνη μου στο στούντιο, αλλά θα σας κρατήσω παρέα με τα τραγούδια, με τη φωνή μου και ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ναι, μιλώντας για την ομογένεια εδώ και για τη Βιέννη, να πούμε ότι αφού πέρασε ο COVID, πλέον υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες στον ελληνικό κόσμο, πολλές εκδηλώσεις, και αν κάποιος επιθυμεί να γνωρίσει κάποιον, σίγουρα θα βρει την ευκαιρία, καθώς ακολουθούν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δυστυχώς, για τις περισσότερες εκδηλώσεις θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω του Facebook, διότι συνήθως εκεί είναι τα περισσότερα post, ή εκτός αν ακούτε από γνωστούς σας που μένουν εδώ, που τους συναντάτε τακτικά, αν πηγαίνετε στην εκκλησία για παράδειγμα και εκεί συναντάτε φίλους σας ή σε κάποιες άλλες δραστηριότητες. Να αναφέρω λοιπόν ότι εγώ είμαι μέλος του Μακεδονικού Συλλόγου, το έχω ξανααναφέρει βέβαια και σε άλλες εκπομπές. Η κανονική βέβαια ονομασία του συλλόγου είναι Διαπολιτιστικός Σύλλογος Μακεδονία-Αυστρίας, και στα γερμανικά Interkultureller Verein Makedonien in Österreich. Ένα σύλλογος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία από το 90 ακόμα, και θα ήθελα να αναφέρω τώρα σχετικά με μία δραστηριότητα που θα ακολουθήσει μέσα στον Οκτώβριο. Να πω λοιπόν ότι θα ξεκινήσει ένα τμήμα με παραδοσιακούς χορούς. Θα είναι κάθε Πέμπτη από τις 6.30 μέχρι τις 7.30. Το κόστος των μαθημάτων ανά μήνα είναι 30 ευρώ. Δεν είναι υποχρεωτικό να είστε μέλη του συλλόγου, δηλαδή τα μαθήματα είναι για όλους και δεν θα διδάσκονται μόνο μακεδονικοί χοροί, δηλαδή δεν θα είναι χοροί μόνο από την περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και από την υπόλοιπη την Ελλάδα. Η δασκάλα είναι πολύ καλή, μπορώ να το πω από την προσωπική μου εμπειρία, βέβαια δεν έχω κάνει μαθήματα χορού, αλλά είναι φίλη μου και είμαι σίγουρη ότι θα αναλάβει με πολύ υπευθυνότητα το τμήμα αυτό και με αγάπη και με χαρά. Περισσότερες πληροφορίες για το πότε θα γίνονται τα μαθήματα και που θα δοθούν σε όλους αυτούς που θα κάνουν το κόπο να στείλουν ένα email στον σύλλογο. Ξαναεπαναλαμβάνω λοιπόν το όνομα, Διαπολιτιστικός Σύλλογος Μακεδονία-Αυστρίας είναι το όνομα. Αν το γκουγκλάρετε θα βρείτε τη σελίδα του στο ίντερνετ, αντιστοίχως μπορείτε να τα βρείτε φυσικά και στο Facebook και στο Instagram, και μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ώστε να έχουμε το email σας. Φυσικά μπορείτε να στείλετε μήνυμα και σε μένα, διότι είμαι ο γραμματέας του Μακεδονικού Συλλόγου. Βέβαια θα προτιμούσα να στείλετε στη διεύθυνση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου, θα ήταν μια ευκολία για μένα, αν κάνετε τον κόπο. Και αν φυσικά σας ενδιαφέρει να μάθετε πού ακριβώς θα γίνουν οι παραδοσιακοί χοροί, σε ποιο μέρος και πότε ακριβώς.
Πιστεύω ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία προκαλεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι μέχρι στιγμής έχω λάβει αρκετά μηνύματα και ελπίζω ότι θα υπάρξει και άλλο ενδιαφέρον και όσοι θα σχηματίσουν ένα τμήμα θα περάσουν καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα λίγο κάπου αλλού. Ένα ταξίδι στο χρόνο και μια που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, η σημερινή εκπομπή θα περιλαμβάνει αρκετά δικά του τραγούδια και το πρώτο τραγούδι που θα ήθελα να παίξω είναι ένα τραγούδι που εγώ, αλλά μάλλον όχι μόνο εγώ, όλοι αυτοί και άλλοι μάλλον, γιατί δεν ξέρω πόσοι είναι, ακούγαμε όταν ήρθαμε στο εξωτερικό και σκεφτόμασταν την παλιά μας γειτονιά. Πάω λοιπόν στο τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο πάλι μαζί σας.

Ναι, θέλουμε να γυρίσουμε στα παλιά. Συνήθως όταν πάμε στο εξωτερικό, αρχικά είναι λίγο δύσκολα και σκεφτόμαστε την παλιά μας γειτονιά, τους ανθρώπους μας, όλους αυτούς που αφήσαμε. Και ναι, θέλουμε να φύγουμε. Κοιτάμε μονίμως αεροπορικά εισιτήρια, δηλαδή είναι κάτι φυσιολογικό που συμβαίνει, διότι είναι δύσκολο από την Ελλάδα να έρθεις εδώ στην Αυστρία και να προσαρμοστείς τα δεδομένα εδώ, στον τρόπο ζωής εδώ, στην κουλτούρα εδώ, και ειδικά αν δεν υπάρχει κάποιος δίπλα μας, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που μπορείτε να παρακολουθήσετε και θα αναφέρω κάποιες. Μάλλον θα αναφέρω την επόμενη δραστηριότητα που θα γίνει στην εκκλησία, και μάλιστα αυτή η εκδήλωση έχει ξαναγίνει πριν μερικούς μήνες, μάλλον με την αφορμή την ταινία του Καποδίστρια. Είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου, και από ό,τι διάβασα τώρα θα ξαναγίνει 27 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδας, δηλαδή στην ελληνική μας εκκλησία εδώ πέρα. Την ομιλία θα την κάνει πάλι η νομικός Δέσποινα Τσαμόγλου και θα τελειστεί το πρώτο μνημόσυμο εις μνήμη του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας στη Βιέννη. Ναι, στη Βιέννη γενικά υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω αν είναι, γιατί δεν είναι όλοι γνωστοί. Για μένα είναι κάποιοι, είναι αρκετοί που είναι γνωστοί και είναι αρκετοί που θεωρώ ότι είναι δραστήριοι. Ένα τέτοιο άτομο είναι η Χρήσο Μακαρίο, η οποία, Χρήσο, ξέρετε, ασχολείται με το τραγούδι, το κλασικό τραγούδι, και τώρα έχει ξεκινήσει και κάτι καινούριο πέρα από τα μαθήματα φωνητικής που δίνει κάποιες φορές. Έχει προτείνει μια παιδική χοροδία. Να πούμε ότι υπάρχει και μια χοροδία η οποία είναι στην εκκλησία. Και ναι, είναι κάτι καινούριο που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον για παιδάκια τα οποία είναι ηλικίες 5 με 10 χρονών ή 11 και 6 χρονών. Οι γλώσσες διδασκαλίας, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά. Και ξεκινάει η γνωριμία αυτή 3 Οκτωβρίου στο Μουσικκβαρτία στη Μαρία Χιλφεστράσε 51. Περισσότερες πληροφορίες φυσικά θα βρείτε στη σελίδα της Χρήσος ή γενικά στις ομάδες, στο προφίλ μου, στην ενημέρωση ΑΛΦΑΤΑΒ και τα λοιπά. Και μια που ανέφερα ότι υπάρχει και μια χοροδία στην εκκλησία, να πω ότι χθες ξεκίνησε και η σχολική χρονιά για όλα τα Ελληνόπουλα και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Εύχομαι το σχολείο να μην τους περιορίζει, αλλά να ανοίγει τους ορίζοντες τους, και φυσικά καλή πρόοδο, να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού με χαρά, με ενθουσιασμό. Και με αγάπη, αν θα μπορούσα να πω κάποια άλλη λέξη κατάλληλη. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λοιπόν στο μουσικό μου κόσμο σήμερα. Ο Μαζονάκης έχει πάρα πολλά τραγούδια και γι' αυτόν τον λόγο δεν γνωρίζω ποιο είναι το καλύτερο και ποιο να παίξω. Τα γούστα ίσως να διαφέρουν. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχει πολλά και ήταν δύσκολο να επιλέξω κάποια. Αν κρίνουμε τώρα από τις προβολές, πάρα πολλές προβολές έχει το τραγούδι «Να περνάς», ας πούμε, ή «Ώρες μικρές». Πάμε να ακούσουμε το «Να περνάς».

Αγαπητοί φίλοι, συγγνώμη, κατά λάθος πάτησε ένα κουμπί και μας χάθηκε το τραγούδι, αλλά αντί να το παίξω θα συνεχίσουμε με ένα άλλο τραγούδι, γιατί υπάρχουν κάποια άτομα στη ζωή μας που μας λείπουνε και το αφιερώνω σε όλους αυτούς που μας λείπουνε.

Εγώ ελπίζω βέβαια ότι δεν σας λείπουν και τόσο πολύ τα άτομα που αγαπάτε και βρίσκονται στο ίδιο μέρος, στη Βιέννη, αν εσείς βρίσκετε στη Βιέννη ή αν με ακούτε από κάπου αλλού, ίσως να είναι φυσικά αλλού. Αλλά ναι, ο έρωτας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας, μας γεμίζει δύναμη και το να σου λείπει κάποιος κάποιες φορές είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά όταν, όταν και αυτός ο κάποιος το ξέρει ότι σου λείπει, ότι ξέρει ότι είναι αισθητή η απουσία του. Αλλά ναι, ας βρούμε τρόπο να περνάμε μάλλον περισσότερες στιγμές με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά, μας κάνουν να είμαστε χαρούμενοι και γενικά έχουν μια έτσι θετική Ausstrahlung, θα λέγαμε στα γερμανικά. Μας εμπνέουν και ναι, μας έρχονται μόνο θετικά συναισθήματα όταν είμαστε μαζί. Λοιπόν, ο Μαζονάκης αγαπήθηκε από πάρα πολλούς, όπως είπα, και από πολλές χώρες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ελλάδα που πενθεί. Και θα πάμε σε ένα επόμενο του τραγούδι, «Με τα μάτια να το λες». Εμένα γενικά μου αρέσουν έτσι πιο χαρούμενα τραγούδια, αν και θα έλεγα ότι ο Μαζονάκης έχει και πολλά θλιβερά τραγούδια, τραγούδια που περιλαμβάνουν πόνο και όμως είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας τραγούδι και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά από το τραγούδι.

Με τα μάτια να το λες, πόσες φορές θέλατε να πείτε σε κάποιον κάτι και δεν το είπατε. Αν όμως αυτό που θέλατε να πείτε είναι όμορφο, τότε εγώ σας ενθαρρύνω την επόμενη φορά να μην το κρατήσετε για τον εαυτό σας, να το πείτε. Άλλωστε λέγοντας κάτι σε κάποιον, δηλαδή κάτι καλό σε κάποιον, δεν λέω να λέτε κάτι αρνητικό ή κάτι που δεν είναι τόσο ωραίο, αλλά αν λέτε σε κάποιον κάτι καλό, μπορείτε μόνο να κερδίσετε, ας πούμε, την φιλία του, την αγάπη του, και γενικά είναι ένας τρόπος να κάνετε τον άλλον να αισθανθεί καλύτερα. Εγώ το κάνω αυτό, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το κάνετε, αλλά είναι σίγουρα κάτι καλό, κάτι μικρό που ο καθένας μας μπορεί να το κάνει και αυτός ο κόσμος να γίνεται όλο και καλύτερος. Δηλαδή να μην μιλάμε μόνο με τα μάτια, γιατί ωραία είναι τα μάτια, αλλά δεν μας αρκούν πολλές φορές. Λοιπόν, να πάμε σε κάποιο άλλο τραγούδι σήμερα. Ανήκω σε μένα. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό τραγούδι του Μαζωνάκη. Συνεχίζω λοιπόν με το Μαζωνάκη, αν και έχω επιλέξει και άλλα δύο τραγούδια τα οποία δεν είναι δικά του. Αλλά ας πάμε τώρα πρώτα σε αυτό και μετά θα δούμε πού θα μας πάει το ταξίδι αυτό το σημερινό. Απολαύστε το.

Όνειρα. Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς όνειρα? Νομίζω δεν μπορώ να δώσω κάποιον ορισμό, αλλά αξίζει να ζούμε χωρίς όνειρα. Ναι, πολλά όνειρα δεν θα πραγματοποιηθούν και θα μείνουν όνειρα, αλλά και μόνο που τα σκεφτήκαμε, μόνο που κάναμε κάποιες ωραίες σκέψεις, νομίζω αξίζει. Τώρα όνειρα μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα όνειρο ή ένα επάγγελμα, μια δουλειά. Είναι τόσα πολλά που μπορεί να είναι ένα όνειρο και ναι, μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, αλλά είναι αυτή η διαδικασία που μας κάνει, που μας μεταφέρει σε έναν άλλον κόσμο. Στην ουσία ο καθένας έχει τη δικιά του πραγματικότητα, τον κόσμο του όπως λέμε, και κάπου συναντιόμαστε και ενώνονται οι κόσμοι μας, όπως τώρα που εγώ είμαι στο μικρόφωνο και ίσως κάποιοι από εσάς να με ακούνε ή θα με ακούσουν αργότερα. Ναι, να πάμε στο επόμενο τραγούδι για σήμερα. Είναι μουσική η εκπομπή μας σήμερα, αλλά έχω μιλήσει σε τόσες πολλές εκπομπές και έχω πει τόσα πολλά. Και ξέρετε όλοι εσείς που χρειάζεστε μια πληροφορία ή κάτι σχετικά με τη ζωή εδώ στην Αυστρία ή με την ελληνική κοινότητα κτλ, ξέρετε ότι πάντα μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα και συνήθως απαντάω, ίσως όχι άμεσα, αλλά μέσα σε λίγες ώρες ή μέσα σε λίγες μέρες είμαι πάντα παρόν. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τραγούδι για σήμερα. Δεν ξέρω ποιο να είναι αυτό, αλλά ας επιλέξω το «Σαν δυο σταγόνες βροχής». Πάμε λοιπόν σε αυτό το τραγούδι.

μας, στις σχέσεις μας με τους φίλους μας, στις σχέσεις μας με τους συντρόφους μας, για πάντα μαζί. Ακούγεται τόσο ωραίο και είναι κάτι που εγώ προσωπικά επιθυμώ. Επιθυμώ αυτές όλες οι σχέσεις να διαρκούν για πάντα, να είναι καλές σχέσεις, να κάνουμε ο ένας τον άλλον πράγματα για τον άλλον, να εξελισσόμαστε και να προχωράμε όμως παράλληλα μαζί, δηλαδή και με τους φίλους μας και με την οικογένειά μας και με τον σύντροφό μας. Και ναι, θα πάμε τώρα κάπου αλλού. Θα φύγουμε από τον Μαζονάκη, στον οποίο θα επιστρέψουμε όμως για ένα ακόμα τραγούδι του. Θα πάμε στο ένα φιλί της Πέννης Μπαλτατζή. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

κάθε τραγούδι μας πάει και κάπου. Είναι δύσκολο να πούμε πότε κάτι είναι σωστό, πότε είναι λάθος, αν και πολλοί από εμάς πιστεύω ότι το προαισθανόμαστε. Όλοι αυτοί που έχουμε μια βασική μόρφωση, ξέρουμε, νιώθουμε κάποιες φορές πότε κάτι που κάνουμε είναι σωστό, πότε είναι λάθος.

Εγώ πιστεύω γενικά ο κόσμος δεν είναι κακός. Ίσως κάποιοι να μην μας καταλαβαίνουν, ίσως να είναι στο δικό τους κόσμο. Αλλά εμείς ούτως ή άλλως τριγυρνάμε στον δικό μας μικρό κόσμο, όπου εκεί έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους και αυτοί παίζουν ρόλο για μας. Και ένας τους λόγος, ένα τους άγγιγμα, μια αγκαλιά, όλα αυτά σημαίνουν πάρα πολλά για μας. Και ναι, είναι σημαντικό να ζούμε όλες αυτές τις στιγμές. Και γι' αυτό θα πούμε στο επόμενο μας τραγούδι που ονομάζεται «Ζήσε τη στιγμή». Ένας τραγουδιστής ο οποίος τελικά ανακάλυψε ότι αρέσει σε μια φίλη μου. Δεν ξέρω αν η φίλη μου αυτή θα ακούσει την εκπομπή. Μου άρεσε αυτό το τραγούδι και ναι, ελπίζω να σας αρέσει και εσάς και να ζείτε την κάθε στιγμή με την καρδιά σας.

Αγαπητοί φίλοι, όσοι με γνωρίζετε ξέρετε πόσο ενθουσιασμένη είμαι και όχι μόνο ενθουσιασμένη, γενικά πιστεύω ότι η ζωή είναι ωραία και πρέπει να τη ζούμε. Να τη ζούμε με χαρά, να εστιάζουμε στα καλά στη ζωή μας, παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε, γιατί ο καθένας από μας έχει δυσκολίες. Ο καθένας έχει τα προβλήματα του και έχουμε και ανησυχίες, τις οποίες βέβαια καλό είναι να τις απομακρύνουμε κάπως, να μάθουμε να είμαστε ψύχρεμοι. Στα γερμανικά η λέξη Gelassenheit μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μία από τις αγαπημένες μου λέξεις. Και επίσης κάτι που έλεγε κάποιος κάποτε, ό,τι και να συνέβαινε, kein Weltuntergang, δηλαδή δεν τελείωσε ο κόσμος, οπότε εμείς προχωράμε μαζί. Θα πω και στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, του Μαζονάκη. Το ανέφερα στην αρχή και το ξαναλέω τώρα, νομίζω αρέσει σε πάρα πολλούς, Ώρες μικρές. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σε έναν μήνα από τώρα, τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε πραγματικά όμορφα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Αυτή είναι η μόνιμη ευχή μου, να κάνουμε καλές πράξεις. Και αυτό το επαναλαμβάνω εδώ και πολλά χρόνια. Καλές πράξεις για τους ανθρώπους μας, όχι για όλους. Και ναι, προχωράμε μπροστά μαζί. Σας χαιρετάω, απολαύστε το τελευταίο μου τραγούδι.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.